0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-0657, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Η 40η έχει ξεκινήσει, μόλις ακούσαμε τους χαιρετισμούς και οδεύουμε πλέον προς τα Θεία Πάθη. Και η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη αφενός στην μεγάλη Ελληνίδα Βυζαντινολόγο, στην Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα και κηδεύθηκε στην Αθήνα. Είναι γνωστό το έργο της, έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφεί πολλά βιβλία από την ίδια και νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να προσεγγίσει το πνεύμα της, αρκεί απλώς να διαβάσει κάποια από τα εύληπτα και μικρά βιβλία τα οποία πρόσφατα εκδόθηκαν από διάφορους εκδοτικούς οίκους με θέματα συγκεκριμένα, όπως με το Μέγα Αλέξανδρο, με την ελληνικότητα, με το Βυζάντιο, όπου η ίδια επεδίωκε σε μικρά, σε μέγεθος βιβλία 40-50 σελίδων να αναπτύσσει διάφορα τέτοια θέματα με πλούσια επιχειρηματολογία, χωρίς κουραστικές τεκμηριώσεις βιβλιογραφικές, όμως δίνει τη δυνατότητα και σε όποιον θέλει να μελετήσει τα γεγονότα και να συνεχίσει βιβλιογραφικός. Και αφενός αυτό, αφετέρου από το γεγονός του ότι μας είναι γνωστή μέσα από τα διάφορα βίντεο που κατακλείζουν την καθημερινότητά μας, είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε από το διαδίκτυο εν γέννη, και κάποιες από τις φράσεις της οι οποίες έχουν μείνει, όπως αυτή η οποία έχω σημειώσει που λέει: αυτοί που δεν σκοτώνονται μεταξύ τους σημαίνει ότι έχουν κοινά συμφέροντα. Ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές το ότι υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις δεν σημαίνει αποκλειστικά ότι αυτές οι συγκρούσεις δεν έχουν λόγο. Όμως μία από τις πολύ σημαντικές της ρίσης σοφίας θα έλεγα, είναι αυτή η οποία είναι ενάντια στην ξενοφοβία, είναι ενάντια στο ρατσισμό, είναι αυτή η οποία είπε: μόνο όταν μοιράζεσαι τον πολιτισμό κάποιου άλλου γίνεσαι πλουσιότερος, και είναι η μόνη μοιρασιά η οποία δεν σε κάνει πτωχότερο. Και αυτό απήντησε όταν της ερωτήθηκε ότι όταν δεχόμαστε επίδραση άλλων πολιτισμικών στοιχείων ή όταν βρισκόμαστε σε ένα ξένο τόπο ή όταν έχουμε τόσους πολλούς ξένους γύρω μας, τι έχουμε, πρέπει να φοβηθούμε, να υψώσουμε τύχη, να αμυνθούμε? Και ακριβώς αυτή ήταν η απάντηση. Αλλά προϋπόθεση για να μπορέσει να μπολιαστεί ο δικός μας πολιτισμός από την ευεργετική έτσι παρουσία άλλων πολιτιστικών στοιχείων είναι να έχουμε γνώση του πολιτισμού μας, να είμαστε στέρεοι σε αυτά τα οποία έχουμε ως πολιτισμικό απόθεμα, και για να γίνει κάτι τέτοιο ο μόνος τρόπος είναι να διαβάσουμε, να μελετήσουμε και να γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε, να γνωρίζουμε τις ιστορικές πτυχές και να αναπτύξουμε κριτική σκέψη. Πριν όμως πάμε στο αφιέρωμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει για την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, θα ήθελα να κάνω μνήμα σε έναν άνθρωπο τον οποίο πριν από λίγες μέρες χάσαμε. Πρόκειται για έναν ξακουστό φιλόλογο, τον Αντώνιο Αποστολίδη, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες μέρες σε ηλικία 88 χρόνων. Είχε γεννηθεί στο Μητσερό το 1938 και ήταν ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκε στη γενιά που ανδρώθηκε με τον απόϊχο της εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931, με αίτημα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, και με αυτόν τον οδοδείκτη πορεύτηκε στο βίο του. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάχθηκε τα νάματα του ελληνισμού από εξέχοντες καθηγητές όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος στην αρχαιολογία, ο Δημήτριος Πάλας στη βυζαντινολογία και ο Γεώργιος Μέγας στη λαογραφία, και με την εμπειρία μάλιστα ενός Κυπριώτη που είχε γεννηθεί στη δούλη πατρίδα του τότε στους Άγγλους, σημείωνε με παρησία σε μια επιστολή προς τον σεβαστό καθηγητή του στο Μαρινάτο να μην υποστείλει ποτέ τον αγώνα του για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, όσα κι αν παρελκυστικά τους υπόσχονταν οι Άγγλοι. Βλέπετε με τι επιμονή και πώς σκεπτόταν και έβλεπε το μέλλον ο άνθρωπος αυτός. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, ο Αντώνιος Αποστολίδης με στέρεα πολιτισμική σκευή ξεκίνησε τη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογος, περιδιαβαίνοντας και γνωρίζοντας το νησί από τη Μόρφου έως το Παγκύπριο Γυμνάσιο, από όπου αφυπηρέτησε ως βοηθός διευθυντής. Ήταν η περίοδος που γνωρίστηκε με τους πνευματικούς ανθρώπους των γραμμάτων της Κύπρου και ξεκίνησε και τις δικές του έρευνες και μελέτες. Η ιστορία, η παλαιογραφία, η νομισματική τον έθελξαν και έκτοτε προσανατόλισε την έρευνά του στα αντικείμενα αυτά, πέραν των διδακτικών του καθηκόντων, αφήνοντας έντονη στη μνήμη των μαθητών αλλά και των συναδέλφων του, ενός χαρισματικού φιλολόγου, αρίστου παιδαγωγού, ευσεβούς ανθρώπου και ακέραιου χαρακτήρα. Ενεγράφει μέλος στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, στον παλαιότερο εν ζωή σήμερα πολιτιστικό και επιστημονικό φορέα της Κύπρου, ο οποίος κλείνει 90 χρόνια και ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, για να καταδείξει σε ακαδημαϊκό επίπεδο την ελληνικότητα της γης μας, ενάντια στα ομιχλώδη δημοσιεύματα βρετανικών ιστορικών αλλά και ξένων αρχαιολόγων προσκεκλημένων από τους Άγγλους στην περίοδο εκείνη, οι οποίοι παρουσίαζαν την Κύπρο ως ένα νησί χωρίς ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, αλλά ως έναν τόπο με εναλλασσόμενους κυριάρχους και χωρίς συνείδηση της ελληνικότητός του από τους κατοίκους του. Μάλιστα, το 2002 δημοσίευσε μια νομισματική μελέτη του στην επιστημονική επετηρίδα Κυπριακές Σπουδές της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, η οποία φέρει τον τίτλο «Τέσσερις Βασιλείς, άπαντες Έλληνες». Εκεί, σχολιάζοντας σχετική μελέτη του Σουηδού Έιναρ Γκέρστατ, ο οποίος επεδίωκε να καταδείξει την τάχα φοινικική κυριαρχία στο νησί μας, σημείωνε ο Αντώνης Αποστολίδης με νόημα: «Προτιμούμε να μιλούμε για φιλοπερσική και φιλελληνική πολιτική βασιλέων της Κύπρου, παρά τον χαρακτηρισμό που τους δίδεται από τον Γκέρστατ ως φιλόπερσες ή φιλέλληνες. Διότι ο όρος φιλέλληνες δεν είναι ορθό να αποδίδεται σε Έλληνες όπως οι κάτοικοι της Κύπρου. Φιλέλληνες για μας είναι όλοι εκείνοι οι μη Έλληνες που αγάπησαν με πάθος την Ελλάδα και το λαό της και έδειξαν με πολλούς και ποικίλους τρόπους αυτή τον την αγάπη». Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Αντώνης Αποστολίδης σε κάθε μελέτη του έκανε ομολογία ελληνικότητος της ιστορίας του τόπου μας και με μια μοναδική γνώση που είχε αρχαίων επιγραφών, είτε σε κυπροσυλλαβική είτε στο αλφάβητο το δικό μας, το σημερινό, κατάφερε να δίνει πραγματικά, να ανατρέπει παραδεδομένες απόψεις παλαιότερων οι οποίες δεν είχαν βάση, διότι είχε μια μοναδική εμπειρία, είχε γνώση πολύ καλή των νομισματικών μαρτυριών της Κύπρου και έτσι κατάφερε και ανέπτυξε μια πλούσια ερευνητική δράση και φυσικά τόσο στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών όσο και στην Κυπριακή Νομισματική Εταιρεία, όπου μάλιστα ανέλαβε τα τελευταία χρόνια και τη φιλολογική επιμέλεια των εκδόσεων της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Εμείς θα θυμόμαστε το έργο του Αντώνη Αποστολίδη και θα ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει εν σκηνές δικαίων. Ένα από τα γεγονότα των ημερών, όπως έχουμε όλοι ακούσει, είναι ο θάνατος και η κηδεία της Ελένης Λίκατζη Αρβελέρ, της μεγάλης αυτής Βυζαντινολόγου, η οποία πλήρης ημερών, 100 χρόνων, γεννηθήσα ουσιαστικά το 1926, πέθανε και άφησε πίσω της ένα πολύ μεγάλο έργο. Μια εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης, η πρώτη γυναίκα πρίτανη στη Σορβόνη, με έργο πλούσιο για το Βυζάντιο αλλά και για τον αρχαίο ελληνισμό και τη σύζευξη του αρχαίου ελληνισμού και του Βυζαντίου, η οποία γεννήθηκε από μικρασιάτες γονείς και κατάφερε μετά τις σπουδές της στην Αθήνα και την θητεία της ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα μεταξύ του 1949 και 1953, να εγκατασταθεί στο Παρίσι, να συνεχίσει εκεί τις σπουδές της να γράψει το μεγάλο βιβλίο της, το οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι, για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, και το 1967 να γίνει καθηγήτρια στη Σορβόνη, και λίγο αργότερα το 1970 αντιπρίτανης και το 1976 πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η πρώτη γυναίκα πρίτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε μια τέτοια θέση σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Στο Παρίσι γνώρισε το σύζυγό της, του οποίου το όνομα έφερε, Αρβελέρ, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, και απέκτησε μία κόρη, τη Μαρία Ελέν, η οποία πέθανε, και μετά το θάνατό της η Αρβελέρ εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής της ήταν στο κέντρο των Αθηνών. Μια από τις μελέτες της, η οποία είναι αρκετά σημαντική, έρχεται και επανέρχεται στο προσκήνιο, είτε έχει να κάνει με τις αρχαιολογικές ανασκαφές, είτε με το ευρύτερο θέμα τις σχέσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του Βυζαντίου. Ποια ήταν αυτή η σχέση? Κάποιοι λένε ότι το Βυζάντιο κατέπνιξε και πολέμησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η Αρβελέρ είχε ταχθεί εναντίον αυτού και ακριβώς είχε αναδείξει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, κατάφερε μέσω του Βυζαντινού πολιτισμού να διαπεράσει τους αιώνες και να φτάσει έως και τις μέρες μας. Σε μία από τις μελέτες της, υπό τον τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών», αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα, και θα ήθελα να αναφέρω κάποια αποσπάσματα από αυτή τη μελέτη της, καθώς είναι γνωστό στους γνωρίζοντες ότι υπάρχει ένα κείμενο το οποίο ανάγεται στα αρχαία χρόνια και φέρει τον τίτλο «Μυθιστόρημα του ψευδοκαλισθένους», και είναι η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το κείμενο βέβαια υπερβαίνει σε μυθοπλασία κάθε προσδοκία. Ο συγγραφέας του φέρεται κάποιος ιστορικός από την Αίγυπτο, ονόματι Έσοπος, αλλά αποδόθηκε στον φιλόσοφο Καλλισθένη τελείως καταχρηστικά, εξού και το όνομα του συγγραφέα είναι «Ψευδοκαλισθένης». Το έργο αυτό διασκευάστηκε πιθανώς στην εποχή των τελευταίων Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, βρήθη μυθιστορηματικών και φανταστικών διηγήσεων, και πολλές άλλωστε περιλαμβάνονται και στο έργο των μετέπειτα ιστορικών. Μάλιστα, μία από αυτές είναι η ειδωλολατρική θεοποίηση που έτυχε ζών ακόμη ο Αλέξανδρος, ο οποίος θεωρήθηκε γιος του Άμμονος Διός και ανακηρύχθηκε και ως 13ος Ολύμπιος Θεός. Ταυτίστηκε από τους Αθηναίους με το Θεό Διόνυσο. Και μάλιστα αυτό το γεγονός οδήγησε τον κοινικό φιλόσοφο Διογέννη, γνωστό για τα διάφορα ρητά του που έχουν μείνει στην ιστορία, να δηλώσει στην αγορά των Αθηνών, όπως μνημονεύει ο Διογέννης Λαέρτιος, «Αφού κάνατε τον Αλέξανδρο Διόνυσο, εμένα έπρεπε να με κάνετε Σέραπη», έναν από τους θεούς του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Να τονίσουμε εδώ πέρα ένα από τα άλλα στοιχεία, το οποίο ήταν ότι έχουμε τον εκχριστιανισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς για τους Βυζαντινούς ο Αλέξανδρος αποτέλεσε ένα αρχετυπικό ήρωα, αίτητο κατά παντός εχθρού, ως πρότυπο του απόλυτου ήρωα κατά τον ομηρικό τρόπο. Και αυτή ακριβώς είναι η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που δίνει το μυθιστόρημα του ψευδοκαλισθένους. Ίσως είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάτι λιγότερο γνωστό, ποιες είναι οι εκκλησιαστικές αναφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και ο συγγραφέας, αυτός ο Αιγύπτιος Έσοπος, ή μάλλον οι συγγραφείς και διασκευαστές του μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συμβουλεύτηκαν για τη συγγραφή του έργου κείμενα ιστορικά σχετικά με το θέμα, κυρίως ρωμαϊκής περιόδου, επιστολές, τοπικές παραδόσεις, κυρίως αιγυπτιακές, εκθέσεις και διηγήσεις, αλλά ακόμη και στοιχεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως είναι λιγότερο γνωστό, γι' αυτό και τα αναφέρουμε μέσα από τη μελέτη της Ελένης Γλίκα Τζιαρβελέρ, πως θεωρείται ότι αναφέρεται στον Αλέξανδρο μια προφητεία του προφήτη Δανιήλ που αφορά στη νίκη του τράγου, και ταυτίζεται με τον Αλέξανδρο, κατά του κρυού. Ο τράγος, επειδή ακριβώς θα δούμε ότι στις παραστάσεις, στις απεικονίσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απεικονίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος με κέρατα στην κεφαλή του, και με αυτό τον τρόπο παραπέμπει στην σχέση του με τον Διόνυσο, και γι' αυτό όταν αναφέρει την προφητεία του ο προφήτης Δανιήλ και λέει ότι ο τράγος θα νικήσει τον κρυό, όπου ως κρυός αντιλαμβάνεται κανείς τον Πέρση βασιλιά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτή η προφητεία. Έπειτα, σύμφωνα με το μυθιστόρημα, στον προφήτη Ισαΐα ο Αλέξανδρος φέρεται ως φαραώ σωτήρας της Αιγύπτου, ενώ μνήα του Αλεξάνδρου υπάρχει ακόμη και στο κείμενο των Μακαβαίων. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται ασφαλώς με την προσπάθεια χριστιανοποίησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οποία πλαγίως αποβλέπει το μυθιστόρημα και προστρέχει εκεί η λαϊκή φαντασία και παράδοση. Μάλιστα, οι Βυζαντινοί φαντάστηκαν τον Αλέξανδρο ως Άγιο, ως μάρτυρα, ως ασκητή που ίδρυσε μοναστήρια στην έρημο και έτσι εικονίζεται σε ναούς και τόπους προσκυνήματος. Μάλιστα, αργότερα δεν δίστασαν να φέρουν τον Αλέξανδρο στα ουράνια ύψη κατά το πρότυπο του προφήτου Ηλία. Έτσι, μια ανάγλυφη πλάκα στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, αλλά και πολλές άλλες αντίστοιχες απεικονίσεις, δείχνει τον Μεγαλέξανδρο να ανεβαίνει στους ουρανούς πάνω στο άρμα του που σέρνουν γήπες. Το ίδιο θέμα, λιγότερο ωστόσο μεγαλοπρεπές, παρουσιάζεται και σε ανάγλυφα στο Μυστρά, χρονολογούμενο στο 14ο αιώνα, και γενικότερα το θέμα αυτό, δηλαδή την ανάληψη ενός θνητού στον ουρανό, μοιάζει να έχει ιουδαϊκή προέλευση και θυμίζει τον προφήτη Ηλία όπως τον αποδέχθηκαν οι χριστιανοί. Οι απεικονίσεις και οι μνήες αυτές ασφαλώς βοήθησαν στην εξοικείωση των χριστιανών με το πρόσωπο του Αλεξάνδρου, απαλύνοντας τον ειδωλολατρικό χαρακτήρα της εποχής και του έργου του, υπογραμμίζει η Αρβελέρ. Εκτός από το ποίημα της μυθιστορίας του Αλεξάνδρου, τον ψευδοκαλισθένη δηλαδή, γράφεται προς το τέλος πια του Βυζαντίου, μεταξύ 1430 και 1435, και η πεζή διασκευή του μυθιστορήματος, που στηρίζεται πάντα βέβαια στο γνωστό ψευδοκαλισθένη, όπως και οι διάφορες ελληνικές ποιητικές διασκευές. Απόδειξη και αυτό της λαϊκής διαχρονικής διάδοσης και επιτυχίας του έργου σε ευρύτερα στρώματα. Στο Βυζαντινό παραμύθι για τον Μεγαλέξανδρο πρέπει να προσθέσουμε τη λίγο μεταγενέστερη δημόδη νεοελληνική ρήμα του Αλεξάνδρου με την αδερφή του τη Γοργόνα, μια φυλάδα πολυδιαβασμένη κατά την τουρκοκρατία και γνωστή ως σήμερα, όπου η αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν η Γοργόνα. Και διαχρονικό λοιπόν το ενδιαφέρον για τον Έλληνα Μεγαλέξανδρο από όλο το μεσαιωνικό κόσμο σε Ανατολή και Δύση. Πολύ περισσότερο από τα τροϊκά, τους Βυζαντινούς συγκινούσαν τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξού και η ευρεία διάδοση του μυθιστορήματος του ψευδοκαλισθένους, αλλά και οι επιδράσεις του σε άλλα βυζαντινά λογοτεχνικά ως και λόγια κείμενα. Ας αναφερθεί ότι το βιογραφικό εγκόμιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Πρώτου από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, καθώς επίσης και η αυτοκρατορική, μάλιστα από έναν αυτοκράτορα φιλομαθή και συγγραφέα, ανάγνωση του μυθιστορήματος όπως παραδίδεται στις πηγές. Χειροπιαστή απόδειξη της σύγκλησης της λαϊκής και της λόγιας παράδοσης περί τον Αλέξανδρο, που έχει διαβάσει πάντοτε το μυθιστόρημα του ψευδοκαλισθένους. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το μυθιστόρημα παρουσιάζει τον Αλέξανδρο με υπερφυσικές, σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Έχει την εμφάνιση ενός λέοντος, αλλά υπερβαίνει σε σοφία και τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη. Έχει καταγωγή από τον Φαραώ, είναι εξερευνητής άγνωστων φαντασιακών κόσμων και ιδρυτής πόλεων. Κυνηγά και κατατροπώνει τους Γόγ και Μαγόγ, φτάνει στην Ινδία, συνομιλεί με τους γυμνοσοφιστές, τους οποίους βέβαια υπερβαίνει σε δεξιότητα στις διάφορες συζητήσεις, απαντώντας σε αναπάντεχες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα πόσο πρέπει να ζουν οι άνθρωποι αν οι ζωντανοί είναι περισσότεροι από τους νεκρούς. Ας σημειωθεί ότι οι πολυάριθμες διασκευές και μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου, με βάση πάντοτε το έργο του ψευδοκαλισθένους, δείχνουν τη διάδοση του Αλεξανδρινού κατορθώματος σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο καθ' όλη τη μεσαιωνική περίοδο, χάρη κυρίως στους βυζαντινούς αντιγραφείς και διασκευαστές. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι πλην των διασκευών που χρονολογούνται ήδη από την ελληνιστική περίοδο στα ελληνικά, τις διασκευές και μεταφράσεις στα λατινικά, να σημειώσουμε τις διασκευές στα σλαβικά, σέρβικα, βουλγάρικα, ρωσικά, τις μεταφράσεις στα αρμενικά, στα συριακά, στα αραβικά, στα αιθιοπικά και στα γεωργιανά και βέβαια στην περσική γλώσσα, που ίσως αυτή είναι η βάση των διασκευών σε άλλες ανατολικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα στη Συριακή. Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι ακριβώς τις εποποιίες του Αλεξάνδρου στα περσικά κατά τον 12ο έως 14ο αιώνα, οι οποίες αποτέλεσαν πηγή πολλών διασκευών σε ανατολικά ιδιώματα, καθώς επίσης στη δημιουργία του λεγόμενου Αλεξανδρινού 12σύλλαβου στίχου, που επικρατεί στη μετέπειτα γαλλική ποίηση. Ο όρος ονομάστηκε Αλεξανδρινός διότι τον πρώτο χρησιμοποίησαν τροβαδούροι που δούλεψαν τον κύκλο ασμάτων που είχαν ως σημείο αναφοράς το Μέγα Αλέξανδρο στη Δύση, του οποίου η θρηλυκή μορφή είχε λίγο πολύ συνδυαστεί με τη μορφή του Καρόλου του Μεγάλου, του Καρλομάγνου. Περιττό βέβαια να πούμε ότι τα περί τον Αλέξανδρο βυζαντινά κείμενα έτυχαν ευρείας βιβλιογραφίας και η δυτική βιβλιογραφία του 19ου και 20ου αιώνα παρουσίασε για λόγους ευνόητους την υποταγή ξένων χωρών και λαών και τον Αλέξανδρο στο πρότυπο απεικιοκράτη με όλα τα θετικά και αρνητικά επακόλουθα. Για τους Βυζαντινούς ο Μέγας Αλέξανδρος είναι και παραμένει παρόλα αυτά το πρότυπο του Έλληνα ήρωα και αυτή την εικόνα διαδίδει σε όλο το μεσαιωνικό κόσμο το μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το μυθιστόρημα του Ψευδοκαλισθένους. Να πούμε επίσης ότι η βυζαντινοποίηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου οδηγεί στο να αναρωτηθούμε, όχι μάλλον να αναρωτηθούμε, αλλά να επιβεβαιώσουμε ότι χωρίς το Βυζάντιο ενδεχομένως να μην γνωρίζαμε τόσα πολλά πράγματα για το Μέγα Αλέξανδρο. Το γεγονός ότι η τάξη του Αλεξάνδρου να υπερτερεί των αντιπάλων του, όχι μόνο χάρη στην ισχύ των όπλων, αλλά και χάρη στην πανουργία και χάρη σε τεχνάσματα, ανάλογα με αυτά που αναφέρουν τα βυζαντινά στρατιωτικά τακτικά των συλλογών της εποχής του 10ου αιώνα, όπως το στρατηγικό του Κεκαυμένου ή η Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, καθώς επίσης και η διασκευή του μυθιστορήματος που χρονολογείται τον 8ο αιώνα και θεωρείται η πιο άρτια, περιέχει πλήθος στοιχείων που αποδεικνύουν ή υπονοούν βυζαντινές επιδράσεις και επεμβάσεις. Να αναφέρουμε εδώ πέρα ορισμένα στοιχεία που υπογραμμίζονται για την γένεση και τις μεταμορφώσεις του μυθιστορήματος, τα οποία χαρακτηρίζει προσπάθεια να αποδοθούν στο Μέγα Αλέξανδρο γνωρίσματα που ανήκουν στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Σημειώνει επιτυχώς η Αρβελέρ ότι η τάση να επιδεικνύει ο Αλέξανδρος φιλανθρωπία απέναντι στους αντιπάλους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο στο Βυζάντιο είναι γνωστό ως ρωμαϊκή φιλανθρωπία και αποτελούσε τη μέγιστη αυτοκρατορική αρετή και ότι το πλέον επίσημο και τιμητικό επίθετο από τα πολυπληθή που κοσμούσαν τον αυτοκράτορα είναι ακριβώς το φιλάνθρωπος. Χαρακτηριστικό επίσης το πάθος που αποδίδεται στον Αλέξανδρο για τον υπόδρομο και τις αρματοδρομίες που ήταν ως γνωστόν η πιο προσφυλής ψυχαγωγία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Οι πολυπληθείς αναφορές σε ηνιόχους σε συσχέτιση με αυτοκράτορες αλλά και με το Μέγα Αλέξανδρο που αναφέρονται σε επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα των θεαμάτων του υποδρόμου καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του Βυζαντίου. Έπρεπε λοιπόν ο Αλέξανδρος ως αρχέτυπη αυτοκρατορική μορφή να αρέσκεται στα εν το υποδρόμο δρόμενα άσχετα από τη μη ύπαρξη υποδρόμου στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σημειώνει επίσης η Αρβελέρ ότι το πραγματικό μοναδικό σε ποιότητα εικονογραφημένο χειρόγραφο του μυθιστορήματος του 14ου αιώνα ενός χειρογράφου το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας δείχνει και την ενδυματική βυζαντινοποίηση του Αλεξάνδρου. Στις εικόνες του χειρογράφου αυτού που προέρχεται από την τραπεζούντα ο Αλέξανδρος είναι ντυμένος σαν βυζαντινός αυτοκράτορας και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι η τουρκική μετάφραση στο χειρόγραφο αυτό των ελληνικών επεξηγήσεων δείχνει ακριβώς και τη διάδοση του μυθιστορήματος μεταξύ των μουσουλμάνων. Άλλωστε, λέγεται πως οι Τούρκοι ήθελαν ο Σουλτάνος τους να έχει γεννηθεί στη Μακεδονία για να μοιάσει στο Μεγα Αλέξανδρο. Να παρατηρήσουμε επίσης ότι η περιγραφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως υπόδειγμα του αρχετύπου ομηρικού ήρωος παίρνει σταδιακά τα χαρακτηριστικά του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Έγκλη από στρατιωτικά κατορθώματα, πάθος για αρματοδρομίες, πόλεμος από νεαρά ηλικία κατά των Περσών, φιλανθρωπία και συνετή διακυβέρνηση. Χαρακτηριστικά όλα αυτά της σταδιακής βυζαντινοποίησης του Μακεδόνος ήρωος. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες αποκτούν προοδευτικά και ορισμένα χαρακτηριστικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Άννα Κομνηνή, για παράδειγμα, αναφέρει ότι ο πατέρας της Αλέξιος ασχολείται με την ονοματοθεσία τόπων, μιμούμενος σε αυτό συνήθεια του Αλεξάνδρου. Και περιττό να τονίσουμε ότι η μίμηση των χαρακτηριστικών του Αλεξάνδρου, όπως η Ανδρεία, το κατά των αντιπάλων αίτητων, η διαρκής επιτυχία στις επιχειρήσεις τους, αποτελούσε στόχο των εκάστοτε Βυζαντινών αυτοκρατόρων και ήταν το θέμα των ευχών που απίφθηναν σε αυτούς οπαδοί, φίλοι και κόλακες. Ευχές που συναντούμε διάσπαρτες σε διάφορα εγκομιαστικά κείμενα καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής ιστορίας. Έτσι λοιπόν το Βυζάντιο παραδίδει στην παγκόσμια κληρονομιά το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος μεταμορφώνεται και παίρνει τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τη μορφή πολλών μυθικών μορφών σε Ανατολή και Δύση. Αξίζει λοιπόν να μελετήσει κανείς αυτό το βιβλίο, τον ένα ευσύνοπτο μελέτημα, όχι πάρα πολλές σελίδες, της Ελένης Γλίκα Τζιαρβελέρ, με θέμα, με τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών», που καταδεικνύει το πώς η Βυζαντινή Γραμματεία, η χριστιανική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, διέσωσε τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την μετέτρεψε σε μία μνήμη ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα, ή έχοντας τα βυζαντινά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και μας έδωσε την μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου να φτάσει μέχρι τα δημοτικά τραγούδια, τις παραδόσεις, τους μύθους, τα ήθη και τα έθιμα που φτάνουν έως και τις μέρες μας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Αγαπητή Ισαβέλα Γκρίμ Στάτλμαν, θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω και για αυτές τις ενδιαφέρουσες γνώσεις που μας μετέφερες, και θα χαρώ πάρα πολύ να σε δούμε ξανά στην Κύπρο και να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να δούμε νέα σου έργα, ανακαλύψεις, μελέτες σου, και να δούμε και μελέτες που να σχετίζονται και με την Κύπρο συγκεκριμένα και με τα γιατροσόφια. Θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ, χίλιες ευχαριστώ, και ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα και μεγάλη τιμή, και ελπίζω να ξαναγυρίζω πολύ συχνά στην Κύπρο.
2: Κάπου εδώ, αγαπητές ακροάτριες, κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην επιλογή των τραγουδιών και στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.